0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Baby Rexha με David Guetta, Avener και Pitbull με Lil Jon. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο. Ariana Grande και Hey That I Made You Love Me.
3: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

Chart, Hate That I Made You Love Me στο New Music Show και πάμε τώρα στην Bebe Rexha και τον David Guetta, οι οποίοι ενώνονται για ακόμη μια φορά για να μας παρουσιάσουν το ολοκέντριο banger τους. Το Sad Girls μιλάει για τη μοναξιά, τις ραγισμένες καρδιές και για το πώς μερικές φορές το dance floor γίνεται το μοναδικό καταφύγιο για να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Μάλιστα, η ίδια περιέγραψε το κομμάτι ως το ιδανικό τραγούδι για να κλαις και να χορεύεις ταυτόχρονα στο club. Το track σχεδιάστηκε από τον David Guetta για να αποτελέσει το βασικό του όπλο στα residencies στην Ibiza και στα μεγάλα Open Air Festival του 2026, με το build-up του κομματιού να έχει δοκιμαστεί κρυφά στα set που έκανε για να δει την αντίδραση από το κοινό, η οποία βέβαια ήταν τέλεια. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Playman Marazzi και Eleni Fureira στο Tulum. Και αν και μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, η Dasha μετακόμισε στο Nashville, την πρωτεύουσα της country μουσικής, για να εξελίξει το ταλέντο της στο songwriting. Εκεί έμαθε να γράφει τραγούδια που δίνουν τεράστια έμφαση στην ιστορία των στίχων, να κάνει storytelling δηλαδή, κάτι που φαίνεται καθαρά και στο νέο της single Mad About It. Όταν έγραφε με την ομάδα της το track, δεν υπήρχε καμία πίεση για να φτιάξουν μια επιτυχία. Γελούσαν συνέχεια και το διασκέδαζαν πραγματικά. Μάλιστα έκαναν και αυτοσαρκασμό, τον οποίο πέρασαν και στους στίχους. Επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αληθινά κρουστά όπως shakers, δέφια και χειροκροτήματα, αντί για έτοιμο ψηφιακό drum kit, δίνοντας έτσι στο κομμάτι την αίσθηση ότι μια μπάντα παίζει live ακριβώς δίπλα σου. Νέο single για την Dasha έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι καλοκαίρι, οι ζέστες αρχίζουν σιγά σιγά και γίνονται πιο μεγάλες. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Dati και Take Me There. Και πάω τώρα στον Avenger και το ξεκίνημα το οποίο ήταν μαγικό. Δυστυχώς η συνέχεια ήταν απογοητευτική και το νέο του single Starlight δεν μας δίνει και πολλές ελπίδες για το μέλλον. Μπορεί να παραμένουν τα deep house στοιχεία και οι ατμοσφαιρικές μελωδίες, αλλά το τελικό αποτέλεσμα για μένα είναι αδιάφορο. Στα φωνητικά αυτή τη φορά είναι η Ultra Nate, την οποία βλέπουμε συχνά τελευταία να κάνει συνεργασίες. Όπως αποκάλυψε ο Avenger, η τελική μίξη των φωνητικών έγινε κατά τη διάρκεια ενός late night session στην Νότια Γαλλία, με τον παραγωγό να προσθέτει ένα ειδικό reverb στη φωνή της Ultra Nate για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο ήχος αιωρείται στον χώρο. Νέα κυκλοφορία για τον Avenger έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Επιτυχία από την γειτονική μας Τουρκία, Brian Mescal και Far in the Sun στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το Bring Me to Life των Evanescence ήταν το πρώτο single από το debut του album Fallen. Το έγραψε η Amy Lee σε ηλικία 19 ετών και αφηγείται μια κακοποιητική σχέση και τη συνειδητοποίηση πραγμάτων που τη έλειπαν στη ζωή. Τα αντρικά φωνητικά είναι του Paul McCoy που ουσιαστικά κάνει το rap μέρος και μπήκαν μετά την πίεση τη δισκογραφική τη εταιρεία. Όταν το έστειλαν στα ραδιόφωνα, οι διευθυντές προγράμματος ήταν αρνητικοί να το μεταδώσουν, αφού όμως μπήκε στο soundtrack της ταινίας Daredevil, οι ακροατές άρχισαν να το ζητάνε έντονα, αναγκάζοντας τα ραδιόφωνα να το επανεξετάσουν. Στα charts τα πήγε πάρα πολύ καλά, μπαίνοντας στο top 10 σε 15 χώρες. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το νούμερο 1, ενώ στην Αμερική έφτασε μέχρι το 5. Κέρδισε βραβείο Grammy, ενώ το Rolling Stone του είχε στο νούμερο 43 με τα 100 καλύτερα heavy metal τραγούδια όλων των εποχών. Το Bring Me to Life λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.
1: Hey, this is Amy Lee from Evanescence.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα μου ο Γιάννης Μπουτζίγας και ήταν η BTS με τη νέα τους επιτυχία Swim. Και το Babylon είναι το πρόσφατο single του Yearbooks, όπου το πνεύμα της δεκαετίας του 1920 συναντά την σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Το track πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Δοκίμασε τρεις διαφορετικές εκδοχές για τον drop του κομματιού, αφαιρώντας στοιχεία αντί να προσθέτει

Carly Saunders και Moonlight, νέο σύγκλι στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Οι στίχοι του Break Me Shake Me των Savage Garden αναφέρονται στις διαφωνίες που είχε ο Darren Hayes με έναν φίλο του στο σχολείο, καθώς συζητούσαν τις μουσικές τους προτιμήσεις. Ο ένας ήταν θαυμαστής του Michael Jackson και ο άλλος της Madonna και γινόταν πραγματικά ατέλειωτες μάχες. Το τέταρτο σύγκλι από το πρώτο τους άλμπουμ ήταν ακόμη μια μεγάλη επιτυχία από ένα δίσκο που έβγαζε συνέχεια hits. Έγιναν δύο βίντεο κλιπς για το track, ένα για την προώθησή του στην Αυστραλία και το δεύτερο για την προώθησή του στην Ευρώπη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Taylor Swift με το Open Light. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Ιουνίου 2001 βγήκε στους κινηματογράφους η ταινία Lara Croft Tomb Raider, η οποία ήταν βασισμένη στο ομότιτλο Video Game. Πρωταγωνίστρια την Angelina Jolie, ενώ η σκηνοθεσία είχε γίνει από τον Simon West. Την ίδια μέρα με το film βγήκε και το soundtrack, μέσα στο οποίο υπήρχαν τραγούδια από Chemical Brothers, Missy Elliott και Moby. Το single βέβαια που ξεχώρισε ήταν το Elevation του Bono και της παρέας του, τον YouTube, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Dirt και Truth to be told στο New Music Show και πάντα στον Pitbull, ο οποίος έχει αναπτύξει μια μεγάλη φιλία με τον Lil Jon τα τελευταία χρόνια. Μέχρι και οικογενειακές διακοπές κάνουν μαζί. Μάλιστα πήγανε και στις Μπαχάμες για να γιορτάσουν τα γενέθλια τα δικά τους και της γυναίκας του Lil Jon. Εκεί ηχογράψαν το single Σαταλάνα, με τον τίτλο να ακούγεται γελίο, αλλά θα μπορούσε άνετα να γίνει summer hit. Αν και έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που κατακτούσε τα ραδιόφωνα με κάθε του κυκλοφορία, ο Pitbull συνεχίζει να κάνει sold out shows με το κοινό να τα χαρακτηρίζει best dance concert ever. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Πάντων, New Music Show σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Magic Jordan και Cold. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.